0: αγαπητάτης αγγίσω, γουίζα τα νάζα, δίφτα μανιά σου νησπαμί, σωμάχτα καγένια κουνά ψκαντάκα. Μα τι όλη Ευρώπη είναι σκασίνακα, το κουιζάκι κουνά μη γοιαρίμωκο. Προβλέμα σου τι άμουσκα. Άσκα το κουλάια, ζακίζα, το κουίμα τα τσαρισπάπης, να κουσικού είπω, μα να κοντενταρίπα, ο ακανάει και προβλέμα σου νησάμουσκα. Είμαι λαντάσιν εντζιζάρι. Κάμπα γοητούπης, να κάνω τα χουλιά σαν ίσκα. Κάμπα κουθιτούπης, να χουλιά σαν ίγκαν ίσπα, ζακίζα τσα μαϊ πιπορίκον και κανένα είναι καντόρι. Μα είτε τι κοντενταρί το κούσιν εντζιζάρι. Σίτα σπάμι, κοντενταρί σα γιούια σπα. Θα κυγει σπάμι, κοντενταρί σα γιούια. Κάμπα αμιγούν τα ντάζα τα νανακουσπάμι, κοντενταρί σα γιούια. Κόνα και κάνω το πρωί εργαντζή. Γιούια ητάπης, καουθε ητάπης, σομπουτάπης, πουριτάπης, του κουίζα τα ντάζα, καί σου ξέν σου για στα τσινακούσπα, γιούια τσινακούσπα, του κουίζα τα ντάζα, σου για κούσουν τσαπακούσουμι. Σε με τα νικούνα και ωραστήκα. Κάμπα γλαδιτόμα, κάμπα κουτσιτόμα, αν και κάμπα να ουλιά σε νίγκη, πήρω κάμπα μου κότσο για μόνη. Και αδίως πακουλιά η ζαμαντά, γιούια ητάπης, καουθε ητάπης, του κουίζα τα ντάζα, ας ζήσουν εσπα. Άγι το κουθόντσινης, κόνε και πού θα πήκα, είμαι μαντά τα μάνα, κοντέν του καουθάνιαν η μίανση. Καμιά μια ζαπίτα, καν το ριζαπίτα μη, προβλέμα στείας. Σιέμπρε, οι αδίος παξίμι πήκα ζικούν τσίμι, χαρίπης, τα ντάζα Κρίστου καουθάς κασίνα καουθάτσου. Ο αρνίπης, αλλούδα η δόνια κάτσου. Καμιά μια κουνάντα πού θα πήκα, αλλούδα η δόνια καί το κουσκανίτσου. Κόνε και ώρα πήκα καμπα μια πόνισά μουντζι. Η μαμά μου τα ζακίζε καούθα είτε καούθα αγγελίσπα. Μιου κάνεις κρικουνά πα μάντα σκαπήκε αδίους πως είναι υπηρζή κοφτήκα. Τι ανακουνκουλιάνα ζακίνα παλανακούνα. Σώμα καούθα. Φέρω κούνα και ουράστηκα η μαμά μου το πια ρίντσι. Κανήγγι, βάλει να ανακαδούγκα κούθα μάνα καδούγκα. Ο ακούνα ψια μάνα καδούγκα. Σακινίμι, σιτανίμι, είναι αυτό το κόσμο η ανίμι νησπα ζακίλα ουακάνγκι. Κάνεις αταγμάρι, μάνα πάλι το κοσκάνγκι. Κάνεις αταγμάρι, μάνα, η αδίω που τα μάνια σκάνει. Σαν μαντάμι, σύμπρε, η αδίω που παξίμι τα ζεκούν τη προβληματία. Κομπρισιόν ή ζε σκαμαντάμι, κάμπα γουάλμι ζητά τα κουλιάνγκι νη σπαϊ αδίω που κοφτύπη. Μα κασκανγίζα, ή τα σκανγίζα. Κούλια η βερδαδέρο κάμπι τη ανάπαλγάντικα, κούλια η πασταχέρο. Κούλια η μούνα η ζαμάντα, κάμπα άλλη τσαμίνη τη καζαμάντα. Η αδίω που παξίμι τη ζεκούν τσιγμή, πριμέρα λο Κορίντιο καπίτολο 7 βέρσο τριστικά. El marido que compra con la mujer. Cúzaca, camba guarmit hapispaca, cazaraspaca, cazarasca urasmanta, camba guarmi man cumplingi pachtachingi. Camba guarmi munascata, mañascata cungi. Camba gaichaca ñamana, camba gzatacho, hasta guampis, camba guarmi palmi. Sinarata guarmi mampis, rimaspanin. Primera los Corintios lapita, 7:3. El marido compra con la mujer, ¿no? Y si nada está primera de Corintios 7:4 pica. La mujer no tiene potestad sobre el propio cuerpo, sino el marido. Tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y a Dios por sí me piden, cúfatis pastachina pa' y pa' guarnimo. Cúfatis cumplina, cuna, enxigarina, camba, ay, chatayuya y tatuzuta. Dios camunami, sarumu, amraza, soloza, sapanza caspica, camba causaita Dios mañarca. Kunan punzaca, can casado caspi casada caspica, cosapis mañan, warmi camba cuerpota. Dios pis mañan, camba alma ta cuerpota yoyaita. Cosatapis, warmi mañan, coyaita, aichata cuerpota. Y Dios pis mañan, coyaita, aichata cuerpota. Iskimanta mañan. Iski mañan, kuyaita kongi, aichata kongi. Dios por si me perreconche, cumplir, cumplimiento tianaka, cumplinaka, pastachinaka. Konan punzaka, aska kuna niño, kawalmi na tasa na tiachang, na planta na tiachang, na yano na tiachang, ska punzaka masirin, na kuidan, semanta chita kunini. Zuza runa, zuza warmi, na chaicho. Comprisión y escamanta, cambag aicha ministik pipis, nani tokus kangiwar mi cosa que ahora mi ministini, saita mi munani mananingi. Sino cambag warmit mañana pugrandika, sokti warmita, sin vergüenzería tokuspa, mañana mulin, sokti warmipu aichata. Sokti warmimu insigarina mulin, saika falta de comprensión, falta de entendimiento. Καδούνα είδες καμάντα. Χούια η μάνα τι εσκαμάντα. Χούια νίμι νίσπας χούια νίμι πυρο. Πακάζαλα. Τούταζα. Λουσταουάνιο της πάζα. Κατά οκούζα πει χούια η τία. Μια κάντα μάνκα. Θυπαράδου χάρη πεις. Βάρμι πεις. Πού είσαι το ψυπαράδου. Κάμπο πει κασπα πεις. Βάρμι και σου ξαγράπη. Κούθα σου ξαγράπη. Σισίλατα. Νησίδα θεία ξαπή. Βάρμι τα κουιάκουν. Κούθα τα κουιάκουν. Πούντζακα, καβαλάδο ζήζει κύρι κουνά τη τσάγιν, τούτα πακάζα κατά οκουπικά, τσάι θα πει τη μούτσα να μου κοτσουγιακούν. Τσάι καφάλτα δι κομπρισιούν, φάλτα δι ρισπέτο, φάλτα δι καζουνά κουίμα να τη εσκαμάντα, κουιανά κουίμα να τη εσκαμάντα τη εσκαμάντα, αϊουδανά κουίμα να τη εσκαμάντα, ισκιμάντα. Τσάι μαντάκα, καβαλάδο ζήζει κύρι τσάγιν, ή τσάι θα πει τη μούτσα κουν. Τσάι κα, σολαμέντι κουί πορ εντυρί. Κάμπα γάιτσα μούνα σκάζα μάντα. Βάρμι τα γνημά που μάνα βάλει τη σπα. Κάθε λάδο τσάνκα κούνα βχάει τα σπα, μάκα σπα. Ζάκι τα σοφρή τη σπα πει. Τσάι τσάνκα θα πει τη πακάλα και κουία να μου τίγρακο. Δύο σμαν τα γνάτσα έτσι. Δύο σπα κούια ικα. Παρλα να κούσπα. Αιούδα να κούσπα. Κάδο να κούσπα. Ζάκι σα μου πίψει η σκίτα. Ζάκι τα πασπα. Χούτσα τη σκατία πίπη. Η σκίτη χούτσα τη σκακάσκα. Αθιστάδο. Σαν η Κρίστο Πακούιαϊ. Ιάνγκα Κουίζακα, Παθαχέρο Κουίζακα, Κουίαϊ που εντερέθνισκακα, Ασακαμάζα. Κατσάν σιμιπίκα, Κουίαϊ θύ. Σαν Κουίαϊ θύκα, Κουίαν νίμι πήρω μάναψ Κουίαν. Ζακινίμι μάναψκα ζάκι. Παχτατσι σαν η Άρη Άρη μάναψκα παχτατσι. Σαν η Κουίαϊ Παθαχέρο. Διοθμάντα Κουίαϊκα, ελ αμόρ κομπανιρίσμο, ελ αμόρ βερδαδέρο. Κούια είκα νούγκα μάνα είζε του κουν. Είμαστε να μην καθαρά σπακά. Κούια σάμι, ζάκι σάμι. Να κοίτα σάτσο. Κάντα κακούιδε παμπουρίσα. Πούσε ρισάμι. Του κουίτα ρίχτη τη σάμι. Κοίτα τάπη. Κούιν κατάπη. Σου αγια κοιτάπη. Αυτά θύλο κάμα μη κάντα ρίχτη τη σά. Καθαρά να ορθήκα. Καθαρά σκαουασάκα. Θύλο τα ρίχτη τη να βουζάντικα. Μια βίκουνα βιμαντσανά η μουραδούζα. Μπιρδίζα. Αυτά ο αγούνα ουραμχάνων πούτσουσκα. Σόμι όξα τα σύνα θερίχτα ίσουσκα, φάλτα δι κομπρισιούν, φάλτα δι ίντιμιμιέντο, κουία βερδαδίρου μάνα κάμπη καούσα κουσκαμάντα, Κρίστου μάνα κάμπη τία κουσκαμάντα, σαν ζάκι κούνα κατίασκα. Κάμπα αίτσατα, να κουθά μου ίντσικα σκαμάντα. Κάμπα αίτσατα, κάμπα γουάνι μου μάνα ίντσικα σκαμάντα. Σαν μάντα μη, κουία ικα, τσιγκαρίσκα, τσιγκριασκα. Κάμνιγκι, να ιάνο σκαμάντα σίτα κονίνισπα. Κάμνιγκι, κόστας οθιούδου μάνα τσορατσίσπι μάνα τσάβαχαχπιμί, νιούκα ξύτα κονίνιγκι, ζούζα. Να τσάιτσο, αυτά ο αμπής, κάμπακ αίτσατ ίντσιχαν ίζες κάχπι, μάνα θαξέχτα σίνα μήκους καμάντα μη, σόκτιγ μάγκαπι αίκου γρυξίνα, μάνα πίγκα σπάζα, σόκτιγ μάγκα κουνάπι σατερινά μου γρυξίνα, σατερινά μου ρίνα το κουσκά. Σαν κουναπάκα να χαω ασύλλογα, καν κουναπάξω. Ας πως είναι χίντη κουναπάκα, μαν χαω πατσάτσο νίγμι, αποκαλύψει λίβρο πριν σπακά. Ας πως είναι νησπακά, είμα μαντάσι ζήμα. Την κοιούσε γλωνακούνα, την κοιούσε γουαρμικούνα, μάνα μάντσα σπάζα, γουαρμίων καουθα κουσκάουα, κουθα ούθερη κουσκάουα, σούχτη καρίτα, σούχτη γουαρμίτα, μουνάσπα, αίτσα εσύ μαραβίζα, σινιωρίτα. Αλλάχα ρουνίτο, νιούκα κούθα μανταϊάζει, αλλάχα μη, σε μη μαντζανά εις δίτο. Αλλάχα θάπτυρ κάγγι, κανζά τη ζάκη της κάγγι, κανζά τη μάκα σκάγγι, κανλά τη βάκα της κάγγι, κανλά τη νακάζω σκάγγι, νάνα αίουδα σκάγγι, σέβαν τα κτούκου η πάει αιά της κάγγι, κόναν κασίτα κονίνισπα, προβλέμα στα ρόλα σπακάω στα κόγκονα. Μα να τσάικα κρίσκου να πάξω. Να τσάικα χαλά πάτσα μου ζήσκου να πάξω. Ή αδίος παχύνει πήκανιν, κάμπα αϊτσάπης. Να μια καμπάξω, μη καμπά, γιουλιάκι να καμπάξω. Βάρμι πάνι, κούθα πάνι, τσιμπαπούρα, ισκιμάντα ρήμα να κούσπα, πάλο να κούσπα, γιαγιάτα, μαμάτα, θα κίσπα, ίσκι το κούσπα, καούθα είτε καούθα να μη. Κούνα πόντζακα, κάβου η μάνα τι εσκαμαντά μη, βάθιο κουπίκα ασκούμι, θύν θύνα καούθα είτε καούθα κουνκούνα. Τινιά νάκουι, βάκα νάκουι, ζακυρί νάκουι, βάβει το κουνάπι, ζία μάμα νιώ αθίου κουπί, ισκητή αρυπίκα, κάνσα παμπά μου βούλα να κουκούν, μα κανά κουκούν μην ισπά. Κρυκούνα ζάτα ξαϊζάκι καούθα ήμουν ζήκουν κούνα. Βάστε είπε ο αρνιδίτα τα μάκαν, κοθεί το τα ψαρίαν, τινιάριν, χανά μου πάθα σπάκα. Χανά μου τσάι εσπάκα, Iglesia μου τσάι εσπάκα, λόγια Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θ
1: Kay pasapika umay to kung gimi hawa pasapika na umangitso. Iya Dios pagsinita si kunsingmi, iya Dios mandas ka ka, kuyan na parla na kuna, ayuda na kuna, kadu na kuna, tiya na kang iskimanta simbapura. Iya Dios ka mandas kami, pahtachisong, kumplisong, kamba kusamang, kamba guarmimang. Mana ninso, may piskasong kausayte kausasong. Recuerden María Primera de Pedro, capítulo 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Oye, pae, chicosa cuna. Cancuna puar, mi cita huanca. Ña una mi canguichi, manda mi canguichi. Pero sabiamente, causa chigari. Sabio cuna, si no cae chigari. Campa guasio que tu ima y jacun. Guarni que ima tamañacun. Ima taministicun. Kanninginya wasio kopi toku ima terrandik surani saiwan kosi kunga. Na saicho, saiwan kisa ari kosi ku tokumi, kontentari tokumi, pero kamba kuyaita kan kusu yachun, kan pala na kusun, kan simba pura intindi na kusun marimunan. Yo kan juar mi kuna ka, hakirig za basu sina marikas kansi. Saiman tami a Dios posimi pimandas pa kani uya paichi kusa kuna. Kan kuna pa guar mi zita kuna wanka, sabiamente kausa ichi. Yaksa grona kuna ka ichi. Takirigza, cristal vaso sinami, kamba guarmi kanis. Femantami maihin kunaga, kosa rimas pequeñami wiki kunaga bulakun. Nyami wikika, sugzabi manta sina sotoska. Saita rikuspaka, ima manta irki kangi, wakangi, manapsi ima terurasi wakangi nispaka, chaki hatarikun, maki hatarikun, ima to wakangi nispa. Warmi ki imamta tik zakila yasana mi kangi. Kosa ki imamta tik sustola saita yasana mi kangi. Simba pura parla na kuna, tiana kan comprensión. Sai parla nakwe, iskimanta entindi nakwe, iskimanta sogza tokuna iras kamantami, kuna punza kasita kuni nispa purigo. Hoa kuna tiana kazun so nispa puringi. Sai karna, Dios agraska kuna pacho. Ia Dios pasini pese kunting mari, kari pes kumplisun pai pawarni ma. Warmi pis kumplisun pai pas kosa ma. Ministis pas kosa ministi nimi nispa, klaru ta rikusispa parlatsun. Sai manta aichaka, sai manta warmika, tuzuka, kosa manta zuhtiskaka, kazaraska uras mantami, suhja tokuskansi. Asta wan pis kona punzaka, mana parla na kuitiaska manta, mana intindi na kuitiaska manta, mana kazu na kuitiaska manta, mana ayuda na kuitiaska mantaka, tiña na kui zakiri na kui, kosa psi a Dios pobra brisaniska, piru mana valiska, warnis kanta kani yuyaska, piru mana kanta itukuska, e a Dios pa obras man, continuasa yuyas papis, sakiriska, casa, alaja ta wiñaka, wiñaita kazariska, utia samupika, chakirisina, kamba kazarana horas pika, ungoska kastipis, nanayun kastipis, pobre kastipis, wakta kastipis, imaiza kastipis, kuyasami, kazusami, kuidasami, wainichikan yachingakama nispamare nirkangi, nirkansi. Sajina chukanka, cierto te, problema samukpi, ungui samukpi, hocha tishkatiakpi, kazuna samukpi, na kazuna samukpi, iske, sogla wani chikan ya chinga kama nispa kausa kungi. Suman mi chayka, ya Dios chayta mi mandaska, y chasna promesa pa mi, nyukanchi kusata warmi tapishkanchi. Umay hankonaka, nyan nyuka warmi mana azikan, nispa ka, kusa izagza, warmi izagza, kusata suatishka tashka, warmita suatishka, Satanás kakuna punzaka, kikunapa kausaipika, samukun, rikunaman ima leatik chay ugarpika, ima leatik chay kausaipika, chay familia pika, yaikumun, rikun, chapan. Ima tiaskata, ima ihampe espiritual kaskata, chay ukupika, kusa pisuarmi pis Dios tamantas pamari mañas pamari kausa korka. Suktik pika, kusa aje Dios ta servikus pipis, warmi kana Dios son kausa korka. Sai pika yai kuspaning a, kai mati tiaska, kunan ka tukkui ta kuinta drurasa, sai wasaka, ristai pika zarisa. Minus ya chisa, singa chisa, kitsusa, problema ta tsurasa, dividisa sai wasaka. Sau pispa tsurasa, kuna punzaka, si satanaska, finyariska mari, tukuita mapuri kazariska, sai mantami kusa psi parado, siki bora, chimba pura, mana dormi tukuska, karip sokti kwartopi, warmi sokti kwartopi, warmi smitsarispa, kusa smitsarispa, ya Dios pashimi pika complernin, pero te complemento isaska, warmi kaspap si parado, warmi tutayaji, Dios kongame niswagna complexaniska, manchaska, sai mantami kamba kusa kasokta, τα μάσκα να μου ρίσκα. Τι κάνω ασιο κοιτώπη, άζι, ουσόντα τα κάρασκα τσακτήκα, να κάνω κούσα ξύγκα δάτσο. Μάιπι, κούτι μήκουνα μου. Λομίς μου κάνω βάλμι ζήταπη, ισκυταντάζα, τσιμπαπούρα τι αρίσπα, ουσόντα τα μήκου σφαγνά ζήγκατσο, κούτι τσε θάλων πι τι αρίσ μήκουνα μου. Σα ησίνα μην νιούκαν τσκούσαν τη βαρμίντη, κουμπλίνα παχτατσίνα, κούνα κανάτσο. Μάνα, μάι πισκάτσο. Κόναν πούντζακα, κούθα πι, σουάρμι πι, να κάζουν να κούν, να αϊδά να κούν, μάνα κουία να κούν, τσέμαν τα κασίτα κουνίνι. Καϊ βαρμιζίτα σι, τα ξέν, ουχτι τα πιψκουιδάν, ουχτι τα πιψκαράν, λιμσιάν, ούτκα χαταρίν, ούτκα παχτατσίν, νιούκα μούνε κασίνα βαρμίνι. Καζάτα μάνα διούστα μάντσα σκαμάντα. Καμάνα διούστα κάζου σκαμάντα. Τι καν, καμπα κουθάτα μάντσα σπάκα, διούστα μάρι μάντσαγγι. Καμπα γουαρμίτα κούια σπάκα, διούστα μη κούιαγγι, καζά τα χπίσ μη κούιαριγγι. Τι καμπα κουθάτα κούια σπάκα, διούστα μη κούιαγγι. Καμπα κουθάτα κάζου σπάκα, διούστα μη καζούγγι. Καμπα κουθάουαν, τσιμπα πούρα ίντιντινα κούσπα παρλα να κούσπα, καζού να κούσπακα, διούσουάντι πούνζαν τα μη παρλα να κούνα. Κουθάτα αιουδάσπα, κουθάτα νιαουπάνγον σουράσπα, ουαρμίτα αιουδάσπακα, διουστάπης αστάουν μανιάσπα, σοκτα κουνάτα αιουδάιπης τόκουγγι. Καν καζούσπακα, διουστάπης καζούγγι, σοκτα κουνατάπης καζούγγι. Μάνα ιάνγκατα. Τι καν μάνα καζούσπακα, κουθα ιζάκης ουαρμί ιζάκης πόρει να τόκουγγα. Καν μάνα παρλα να κουθπακα, κουθάπης ιζάγλα ουαρμίψη ιζάγλα πόρει να τόκουγγα. Ο ακούναπης, σινα κουφπίτα νιάμι, μουσουλιά. Ασκα σολτήρα ιασκα, ιτσάι κουνάπο είναι ο πάθος χωτά να ακούει με τίαγκα, μάνα κάμπο να κάτω να ακούει τι αυτήκα. Τσάικα μόνα κρυκουνάπο καού θέτσο. Κρυγμή κανένη σπάζα, τσάικα, κρυστίνο κουνάπο καού θέτζαμι. Κριστιανό κουνακά, διος τυπαράσκα, διος αγζάσκα, διος τσικαντσίσκα, διος κακάσνα καουθάν γινίσκατα, παχτα τσίσπα καουθέτα καουθάναμι κριστιανό κουνακά. Pero Cristinasca, Cristinosca, solamente crímican en mis papis, cual mi data macas causa con, piñanax padat causa con, huaynayas padat causa con, caminax palat causa con, Cristinos. Saikunaga solamente crímican en mis kunaya, mana verdadero cristianos. Mana verdadero Cristo manta cuye, sasname y a Dios pachime pica reconci. Saidami hijasca. Sai da mi faltasca, sai mandami cancunaca, da chiesa puri costunghici, pita alcinga, pita samunga, piti cuidanga, piti agi cispi, agi tocosanis povacangi. E ai adios che canta magna pica, e adios can ruga pica, can usca tarispa masca pica, proverbio 8-17 per riconce, can nuca ta cuias patas, can nuca ta magnange, nuca pa un samuiza, cuzuiaiza, rico ia ninge per un mana magnange. Cuia gia ia ninge na cuia ita magnange, can zatang mi fazas cangine, can zatang nuca zatang mi fazas canci. Chai mantaka, warmi na yatska manta, si pararini ninakus. Na chai mantasu. Y a Dios paksimi tamir zikunche, cumplir con la mujer, karipis. Pachtachina, kuna, intrigarina paipa aichata, paipa cuerpota. Y a Dios katsaishina mi mandaska. Marcos capítulo 10, verso 7 tenin, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Karika, warmika. Natsai pika nisa ninsu, yayata mamataka, yunavis hitana, piñana, nyamana zikuna, paikunima leas kausatsu sakina, na ninsu. Hasta wampis, hovin pika, wamra pika, siempre haya mandaspa, mama ya unzima na kuspa, ya mama ima niskara kazuspa, uyaspa kausar kanji. Na nisa ninsu tsayongi ya mamat na kazona, na manchana. Hasta wampis, yayata mamata kazuspa, manchaspa, kiki warmiun sogyu yaiza soksinaza kausana. Nya warmiwan decision uyaikuna, ima terrandinga papis, ima tukunga papis, ima tacharisha nispapis, iskindig manta soksinaza tokuspa parla nakuna. Tsai sina miya dios pasimi pisiman. Sina lata primera de Pedro capítulo 3, 7 tepiskasnanin. Maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ella, sabiamente dando honor a la mujer como vaso, masaje, cosa cuna, ya chaxina causaichi, sabiamente causaichi, pai kunawanka, aji kaichi, warmi kunawanka, somak runa kuna kaichi, warmi imamanta zakisa, atska warmi kuna, wakimpik zakila, mana cierto ayuda y doña tocosca cuna. Y me dan descansado pipichai pichure ari. Mal agradecidas tocoscanche. Y a Dios por si mi piñaja murrimas xinaca y cuna pisiman, cosa cuna cancuna poguar mi cuna wanca, y a chacuna caufech. Y a chana gang y mamanta warmi jaquila, y mamanta piñaza, y mamanta huascaiza. Ima manta kang samuna oras paka wakaskala nyawi ya sana gangi ima tokurka ima zakia perka sai manta ya dios paksi mi kanin kusa ka kumpleina pakta china kazuna iski manta ayudana kuna simba pura sai china ya dios paksi mi tase kunsi atka kari kuna ikona punza ka kari kuna kuya pipis kari kuna espiritual ka pipis warmi kuna ka zuzu tokoska kuna wawa yaska kuna kusa kuyang menispaka nyastam mi kuna pis misa kunci mi yuyas pakausan pinyari mi misa pis upasin na mangat kawi kungza saya mantak ima brawat kangi nispa ka kusap sakips ni alsaring makips alsaring saya pisisir pinyari sepuah kanakung saya pikuin tatakung kusa kuya pira astang warni kuna kuawayas katukuska kusa gandis ko pira na gandis kunsu nina samuska nyuka tang matrabahas patsurani nin nyuka zatsurari kuni nin kusa naganang nin y a Dios pasé mi pica siempre kusa psuar mi pishkaz una kuspa kausa namantami ya chaskansi y a Dios bendiciacho sokte kunza kama nyuka soti kan Manuela waman kankuna unke oraskama kankuna pagnyanya o pane, amiga, yo solo pague mi chacama nispa, cancuna manta.
2: Y manayata canguichi, maigan kuna katuri José Uyescata, uyanaywanchari canguichi, iglesia kuna tandana kushpa, Dios paguyeta yachachunchi nishka yachanata, uyachunka, turi José yumisaka wakcha, ñaña Rosa María Caizaguano Lemami, Guayaquil yaftamanta ayudak.